η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάσουν, το παραμύθι σου.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

εγώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada.escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.
2: Ξέρεις πως θα πέθαινα για σένα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Από καφέ και brunch μέχρι δείπνο και signature cocktails.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι με γεύσεις που σε ξεσηκώνουν. Cicada's Escape Experience στον Καρτερό.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

92,8. Hello.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
8: Αλήθεια τώρα.
7: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Αλήθεια τώρα.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 4.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
11: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
12: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
11: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
13: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
14: Αγάπη, τρέξε!
15: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
14: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
15: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
14: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
15: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
14: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
15: Καραταράκης ΩΕ.
14: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
15: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
1: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
16: Αλήθεια τώρα.
1: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete's 102,8.
16: Αλήθεια.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Seascape Experience. Ένας all day προορισμός με γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος, 1 κιλό, μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο, νούμερο 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 Days, 70 γραμμάρια, μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Hell, 250 ml, μόνο 59 λεπτά.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
8: Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
9: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
10: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... Λογική επιλογή.
11: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
12: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
13: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
12: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
13: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
14: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
15: Αλήθεια τώρα.
14: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
16: Αλήθεια τώρα.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
22: Καλημέρα, καλημέρα. Σαββατάκι σήμερα, Σαββατάκι 27 Ιουνίου. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και τα κορίτσια μας ταξιδεύουν για Σαντορίνη. Ταξιδεύουν με το πλοίο της Ίτζετ για να πάνε στην Ιω. Πάμε για Κωνσταντινό Αργυρό.

0: Love Islands, powered by SeaJets.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Love Islands 2026 ξεκίνησαν. Παρέα με τη SeaJets. Μαράκι μου.
2: Αγγελίνα μου, είναι η πρώτη φορά στα Love Islands.
1: Με ακούς τώρα, είμαι ενθουσιασμένη.
2: Κοίταξε, και εγώ ενθουσιάζομαι το ίδιο κάθε φορά. Αλλά άσαμε να πιω ένα καφεδάκι από εδώ, από τη SeaJets.
1: Μα περίμενε τώρα.
2: Πρέπει να μας φέρουμε ένα καφέ και μετά ανοίγεις μικρόφωνο, αγάπη.
1: Να μην μπούμε στον κόσμο που πάμε, δηλαδή. Μισό λεπτάκι, δηλαδή.
2: Με το 3.
1: Με το 3.
2: 2-3. Πάμε.

Τι ωραίο και τεκλικό τραγούδι για πρωινό Σαββάτου. Είναι ήρω και θέλω να με κρατάς. Μάλλον κάτι τέτοιο θα πει τώρα και η Αγγελίνα στη Μαρία. Η Μαρία γνωστή αγουροξυπνημένη το πρωινό. Δεν ξέρω πώς καταφέρνει αυτό το κορίτσι να κάνει πρωινή εκπομπή τόσα χρόνια. Παρέα με τον Γιάννη Καπνίδη, 6 με 10 τους ακούμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Αγγελίνα σταματάει ολότρελή ούτως ή άλλως, πρωί, μεσημέρι, βράδυ ή μεσάνυχτα. Ετοιμάζονται για να πάνε στην Ίω, φυσικά με ενδιάμεσο σταθμό τη Σαντορίνη. Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο θα ακούμε εκπομπές από την Ίω, από επιχειρήσεις εκεί, από διάφορα σημεία του νησιού. Η Ίω είναι ούτως ή άλλως πανέμορφη. Lady Gaga και Bruno Mars. Έρχονται εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με το τραγούδι Die with a Smile.

Όσο έχω εσένα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και ένα από τα καλύτερα τραγούδια για να ξυπνήσουμε με ωραία και αισιόδοξη διάθεση. Ο Χάρης ο Γαρεφάλακης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Ελάτε να πιούμε μαζί το πρωινό μας το καφεδάκι. Εγώ έχω ξυπνήσει με πάρα πολύ ωραία διάθεση, γιατί σήμερα στις 11 θα ανοίξουν τα μικρόφωνα από το Σικάντα στον Καρτέρο και θα είμαι εγώ εκεί για να κάνω εκπομπούλα. Οπότε σήμερα θα με ακούτε ωρεξινάχετε μέχρι και σχεδόν μεσημεράκι. Ηλίας Βρετός για τη συνέχεια και φώναξέ με εδώ στο Love Radio Crete 102.

Ακούτε το Dancing Queen των Νάμπα. Μια πολύ ωραία ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι είναι ότι όταν ο Μπένι έφερε το πρώτο demo στο σπίτι, πριν καν μπουν οι φωνές στο κομμάτι, το έβαλε να το ακούσει η Φρίντα και τα δύο μέλη του συγκροτήματος. Εκείνη συγκινήθηκε, λέει, τόσο πολύ που έβαλε τα κλάματα. Είπε αργότερα σε συνέντευξή της ότι ήταν σίγουρη ότι θα γίνει μία από τις καλύτερες επιτυχίες που είχαν η Άμπα. Και φυσικά δεν ήταν η μόνη. Το άλλο μέλος, η Εγνέθα, είχε πει χρόνια μετά ότι συνήθως κανείς δεν ξέρει αν ένα τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Η εξαίρεση ήταν το Dancing Queen. Όλοι μέσα στο συγκρότημα ήξεραν από την πρώτη στιγμή ότι κρατούσαν κάτι ξεχωριστό στα χέρια τους και το τραγούδισαν τότε το 1976. Και πράγματι είχαν δίκιο, γιατί σχεδόν 50 χρόνια μετά το τραγούδι εξακολουθεί να γεμίζει την καρδιά μας με συνέστημα. Ένα πολύ ωραίο συνέστημα, αυτό του. Της γλυκιάς ανάμνησης του τότε. 50 χρόνια τραγούδι, ε! Στην πενταετία θα μείνουμε, γιατί αυτή η καλλιτέχνητα που έρχεται τώρα στο Love Radio Crete 102,8 έχει κλείσει επίσης 50 χρόνια καριέρας. Είναι η Αναβίση με το τραγούδι της Αιγαίου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νομίζω σήμερα οι επιλογές εδώ είναι μία και μία για να κάνουμε όμορφο πρωινό Σαββάτου.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη. Και σήμερα το ραντεβού μας δίνεται στο El Toro Tapas Gastro Bar. Είναι στην Κοραή και Περδικάρη 3. Βρίσκεται εκεί υπέροχα τάπας, οι πιάτα που έχουν την υπογραφή του El Toro. Μοναδικές ισπανικές γεύσεις. Αυτά τα πιάτα, ξέρετε, θέλουν και μία σαγκριά δίπλα. Ένας χώρος γεμάτος χαρακτήρα που κάνει κάθε έξοδο διαφορετική με αέρα Ισπανίας. Μαζί ως τις 11 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
2: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
3: Και Miss Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ. Σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
3: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Παρέα με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, αυτό το Σαββατοκύριακο είμαστε μαζί. Και πάντα αυτές οι μέρες θέλουν χαλάρωση, θέλουν παρέες, θέλουν νοστιμιές και εγώ σκέφτομαι τη γειτονιά στα μάλια. Ένας μοναδικός χώρος μέσα στο παλιό σχολείο του χωριού που συνδυάζει και ιστορία και αισθητική και εξαιρετική κουζίνα. Κρέας και ψάρι και vegan επιλογές και βιολογικά λαχανικά, όλα εκεί. Και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους. Για κρατήσεις το 28 970 33 402 και για να ξυπνήσουμε πάμε μαζί ως τις 11 στο Love Radio Crete 102,8.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Πλατάκης, με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Μαζί θα πάμε παρέα και σήμερα. Δεν λέω ώρα λήξης της εκπομπής γιατί θα είναι μια μεγάλη εκπομπή. Ξεκινάει από το στούντιο του Love και θα καταλήξει στο Cicada Escape Experience με μια ωραία έτσι παραλία, με ένα ωραίο κοκτέιλ στο χέρι και φυσικά όμορφες στιγμές παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μαζί θα είμαστε και λέμε καλημέρα σε αυτούς που έχουν ξυπνήσει τώρα και σε αυτούς που τρέχουν ετοιμαστούν γιατί έρχεται η δουλειά του Σαββάτου. Είναι διαφορετικό το Σάββατο, ακόμα και αν δουλεύετε. Νομίζω ότι έχει ένα άλλο συνέστημα, έναν άλλο αέρα. Ειδικά όταν αυτό είναι του Ιουνίου το Σάββατο. Ρίχνει παλμούς τώρα, ρίχνει έτσι έρωτα λίγο παραπάνω. Ένα τσιγάρο διαδρομή έρχεται τώρα από τη Δέσποινα Βανδύ στο Love Radio Crete.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70%. 100% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Μετά τις δροσερές μας βουτιές, απολαμβάνουμε νόστιμους μεζέδες στο μεζεδοπωλείο Μαρκάκης στο πίσω λιβάδι. Αυθεντικές παριανές γεύσεις θαλασσινών, κρέατος και λαχανικών με την κυρία Μαρία Σομπόνη να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
4: Πάρος, φως, Κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους εδώ, στο Love Radio Crete's 102,8. Είστε σωστά συντονισμένοι. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα 27 του Ιούνιου. Το ημερολόγιο λέει. Πάμε παρέα ως τις 11. Ως τις 11 από εδώ, από το στούντιο, γιατί μετά τα μικρόφωνα ανοίγουν από την παραλία του Καρτερού, το Cicadas Escape Experience. Στο επόμενο μικρόφωνο θα ακούσουμε τη Μαρία Λιαδάκη με την Αγγελίνα Σταματάκη στο πλοίο της SeaJets και θα μας μεταδώσουν εκεί τον παλμό του ταξιδιού.

0: Love Islands powered by Sea Jets.
1: Love Radio Crete 102,8. Είμαστε στα Love Islands 2026. Και δεν κάνουμε μόνο εμείς το island hopping μας. Έχουμε εδώ τον Παναγιώτη, ο οποίος ταξιδεύει τώρα τον τελευταίο μήνα. Από πότε ταξιδεύετε, Παναγιώτη?
2: Κάθε μέρα.
1: Οπότε ταξιδεύετε αρκετά συχνά.
2: Κάθε μέρα. Κάθε εβδομάδα κατεβαίνω από Νάξο για Ηράκλειο ή από Ηράκλειο για Νάξο με το SeaJet.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Και μας είπατε ότι έχετε γενέθλια και χθες, οπότε να σας ευχηθούμε και εμείς τα χρόνια πολλά. Να μας πείτε και τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε, να σας το αφιερώσουμε από το σταθμό μας. Είναι ο κύριος που κάθεται στην προστινή θέση και είχαμε την ίδια άνεση, ξέρετε. Οπότε λέμε, κάτσε να του πιάσουμε την κουβέντα, δούμε πού πάει, τι κάνει. Και πάτε για διακοπές, Παναγιώτη μας?
2: Όχι για διακοπές, επαγγελματικά κινούμε συνέχεια. Τυχαίνει να έχω έργα στην Άξο και να έχω έργα στην Κρήτη. Οπότε το δρομολόγιο αυτό Άξο-Κρήτη με διευκολύνει πάρα πολύ.
1: Οπότε έχετε και την εμπειρία την αντίστοιχη στη SeaJet.
2: Και ναι, και η Platinum η θέση είναι πραγματικά αρκετά άνετη και μου επιτρέπει και να εργάζουμε και να ξεκουράζουμε.
1: Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο ταξίδι. Θέλετε κάτι να αφιερώσετε σε κάποιον δικό σας που μας ακούει αυτή τη στιγμή?
2: Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, υγεία, μακροημέρευση και ό,τι επιθυμεί.
1: Είστε καταπληκτικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ, παιδιά.

Νομίζω περνάνε πάρα πολύ καλά. Είναι στην άνετή του στη Θεσούλα, τα κορίτσια μας, η Μαρία Λιαδάκη και ο κύριος Παναγιώτης. Τι γλυκούλης που είναι. Πηγαίνει στην Άξο, λέει, συχνά πυκνά με τις δουλίτσες του, με τα όλα του και ταξιδεύει πάντα με Σίτζετ Νάξο. Πολύ ωραίο νησί και Νάξο. Έχουμε κάνει εκπομπή από την Άξο. Θυμάμαι, είχαμε πάει με τον Γιώργο τότε. Μεγάλο νησί Νάξο. Θυμάμαι, δηλαδή, η οδήγηση αρκετά μεγάλη και ορεινό νησί. Δηλαδή, θυμάστε την. Όποιοι έχετε πάει στην Άξο, σίγουρα έχετε πάει στην Απείρανθο. Είναι ένα μέρος το οποίο είναι σαν αδελφοποιημένο με τα ανόγια της Κρήτης. Και μάλιστα εκεί οι άνθρωποι μιλούν ανογενά. Ναι, ομολογώ να το πω. Με πολύ ωραίο φαγητό, σαν να είσαι στην Κρήτη. Η Νάξος, όμορφα πράγματα που έχει να δώσει. Πάμε για Γιώργο Ζαμπάνη και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Αυθεντικές γεύσεις. Σουσί που σε ταξιδεύει και δείπνο κάτω από τον ουρανό της Κρήτης.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Παρασκευή πρωί. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών και σήμερα στις 11 πάμε Αρχαιολογικό Μουσείο γιατί έχει εκεί μικρές ιστορίες με την κυρία Γεωργία Φλούδα. Η θάλασσα και το ταξίδι στη Μινωική Κρήτη. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν στο Αρχαιολογικό και πραγματικά να τα αγκαλιάζετε εκτός και εκτός του φεστιβάλ. Σήμερα στις 7, 10 Years, One Love, Μπάταλα Κρέτα. Πραγματικά μια μεγάλη μουσική παρέλαση στους δρόμους του Ηρακλείου με τα τύμπανά τους, 40-50 άτομα κάθε φορά κάνουν τη φασαρία τους, αλλά είναι απολαυστική. Σήμερα στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά στις 6, εισαγωγή στις απαρχές των τεχνολογιών, με μια διαδραστική ξενάγηση από το Μουσείο. Πραγματικά είναι μια βιωματική γνωριμία που αξίζει να ζήσουμε όλοι και όλες. Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, σήμερα και αύριο τελευταίες μέρες του με ωραίες εκδηλώσεις σε όλο το Ηράκλειο. Πάμε για Αναστέζια και Left Outside Alone.

0: Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Ξυπνάμε και σήμερα. Ξυπνάμε και τη γειτονιά στα μάλια για να μαγειρέψει τις νοστιμιές της. Κρητική και μεσογειακή κουζίνα με φρέσκα υλικά, αυθεντικές γεύσεις που πάντα ξεχωρίζουν. Κρέας, ψάρι, λαχανικά και πιάτα έτσι φτιαγμένα με μεράκι σε ένα χώρο γεμάτο ζεστασιά και παράδοση. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στα μάλια. Το τηλέφωνο κρατήσεων είναι το 28 970 33 402. Μουσική, φαγητό και καφεδάκι, ό,τι χρειάζονται τα Σαββατοκύριακά μας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρα στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-παύλα-σαντορίνη.gr.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Πίνασες, ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Crete's 102,8.
8: Αλήθεια τώρα.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

δυο καρδιές. Μιχάλης Καραγκούνης, Ιβάν Γκρέκο. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών και με διάφορες εκδηλώσεις σήμερα και αύριο στην πόλη μας. Σήμερα στις 8 το βράδυ στο Κορακοβούνι, μια πολιτιστική εκδήλωση για την ανάδειξη της υπαίθρου του νομού μας, στα Σταυράκια στις 8.30, Κουκλοθέατρο, το κανόνι της ειρήνης από το Κουκλοθέατρο Κρήτης. Σήμερα στην Πρασά, συναυλία παραδοσιακής κριτικής μουσικής με το συγκρότημα του Γιώργου Κατσουλιέρη. Στα Κεράσια, συναυλία στις 9 και 4, αφιέρωμα στο λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι του 50 και του 60. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν στην πόλη μας, πραγματικά. Και εσείς να μείνετε συντονισμένοι, γιατί εδώ πάντα τα μεταδίδουμε. Πάμε για μουσική. Ένα τραγούδι αφιερωμένο εννοείται στη Μαριάννα Πατρονικόλα, Bill Bentley και Jennifer Warnes και The Time of My Life.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και ξυπνάμε και τα Σαββατοκύριακα παρέα. Για μια έτσι γαστρονομική εμπειρία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, τότε El Toro Tapas Gastro Bar. Παέγια, shrimp roll, τορτίγια, σπανιόλα και κοκτέιλς που απογειώνουν κάθε γεύση. Ισπανική κουζίνα με μεσογειακές πινελιές στο πιο ξεχωριστό σημείο του Ηρακλείου. Κοραή και Περδικά Ρητρία, εδώ στο κέντρο της πόλης, δίπλα στο Lab Cafe μας.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Ωραίος και ρομαντικός ο Νικηφόρος, ο οποίος έτσι διανύει μια πολύ δημιουργική περίοδο στη ζωή του. Αν τον ακολουθείτε και εσείς στα social media, σίγουρα θα το έχετε δει. Σήμερα Σαββατάκι, και σήμερα Σαββατάκι ξέρετε τι γίνεται. Σικάντα Weekends. Παίρνουμε μικρόφωνα, πηγαίνουμε στην παραλία και κάνουμε εκπομπή. Τι ωραιότερο, τι πιο καλοκαιρινό. Γι' αυτό σας περιμένουμε και εσάς στις 11 ακριβώς. Ανοίγουν τα μικρόφωνα και από τον Καρτέρο. Με ωραία διάθεση, με κοκτέιλ, με σούση, με όλα τα καλά. Taylor Swift για τη συνέχεια και The Fate of Ophelia. Καλημέρα σε όλους και όλες.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
8: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
7: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
9: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
15: Αλήθεια τώρα.
16: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
17: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
18: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
19: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
20: Hey guys, it's Bruno Mars.
21: This is Alicia Keys.
22: Hey, what's up, this is John Legend.
23: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
24: Καλημέρα, καλημέρα ξανά. Τρίτη ώρα εκπομπής Παρεούλα.
4: Μένουμε συντονισμένοι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Έχουμε ξυπνήσει από τις 8 και είναι Σαββατάκι σήμερα.

Tengo la camisa negra. Και στην επιστροφή του τραγουδιού έχουμε Καράβι Σίτζετ με Μαρία Λιαδάκη και Αγγελίνα Σταματάκη. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μας αρέσει να ζούμε καλοκαιρινά πράγματα και να τα μεταδίδουμε σε όλους εσάς. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

0: defunto. La Violence powered by C-Jets.
1: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να σου πω και για άλλους προορισμούς, Μαρία. Έτσι που...
2: Να μου πεις για άλλους προορισμούς, λοιπόν. Διότι δεν έχω αποφασίσει ούτε εγώ φέτος. Δηλαδή, εντάξει, πάμε εδώ το Island Hopi μου, να το κάνουμε. Με το project του Love Islands 2026. Αλλά δεν πάω κι εγώ έτσι.
1: Με τον Μπαμπίνο.
2: Παλού, κάτι τι να κάνω.
1: Βέβαια, λοιπόν, θες να πας Σαντορίνη. Θέλεις. Σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά. Θέλεις να άξω.
2: Σε πόση ώρα είναι αυτό, τη Σαντορίνη την ήξερα.
1: Τρεις ώρες. Μόλις τρεις ώρες.
2: Το αποφασίζεις την άλλη μέρα είσαι εκεί.
1: Ακριβώς. Θες να πας στην Πάρο.
2: Θέλω και στην Πάρο.
1: Τρεις ώρες και κάτι θα σου πω. Θέλεις να πας στη Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά.
2: Παντού θέλω να πάω. Island hopping σου λέω. Τέλει. Ένα μήνα διακοπές θα μπορούσα να έχω, κύριε Βασιλόπουλε, αν το θέλατε.
1: Ταξίδεψε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, του αγαπημένου Αιγαίου.

Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτε. Και να σε πω για Θεό μου, όνειρό μου, λόγο για να ζω. Υπέροχη Δέσποινα Βανδύ, αλλά υπέροχη Αγγελίνα Σταματάκη και Μαρέλια Δάκη απευθείας από το πλοίο της Seajets ταξιδεύουν με στόχο να πάνε στην Ίο. Δεν ξέρω αν ακούσατε προηγουμένως, η Μαρέλια Δάκη θέλει λέει, ένα μήνα διακοπές και θέλει να κάνει island hopping. Δεν ξέρω και αν το ξέρετε όλο αυτό το mood, εγώ το έψαξα για να το βρω, να το περιγράψω εσάς. Είναι ένας τρόπος ταξιδιωτικός, ο οποίος επισκέπτεται σε λέει, πολλά κοντινά νησιά σε ένα μόνο ταξίδι, αντί να μείνετε σε ένα προορισμό. Συνδυάζει και ευελιξία και περιπέτεια και γενικότερα διάφορες κουλτούρες μπορείτε να δείτε σε με ένα μόνο ταξίδι. Τι ωραία ιδέα. Island hopping. Μία μέρα εδώ, μία μέρα από εδώ, μία μέρα από εκεί, μία μέρα παραπέρα. Οι Κυκλάδες, η αλήθεια είναι ότι έχουν τόσα δρομολόγια τη Seajet που ευνοούν κάτι τέτοιο. Να κάνουμε κι εμείς ένα island hopping, όπως λέει και το Μαριό μας. Αλλά ωστόσο θα μείνουμε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8 σταθερά, χωρίς να μετακινήσετε.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

Weekend και Save Your Tears. Σάββατο Κύριακο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Λέμε καλημέρα σε αυτούς που έχουν συντονιστεί τώρα. Το Σάββατο Κύριακο μας παίρνει λίγο αν δεν δουλεύουμε, να ρίξουμε έναν υπνάκο παραπάνω, να χουζουρέψουμε λίγο παραπάνω, να χαζέψουμε στο κινητό μόλις ξυπνήσουμε, αν και δεν το προτείνω, αν και το κάνω, δηλαδή είναι αυτό το διφορούμενο. Να σηκωθούμε χαλαρά, να ετοιμάσουμε το πρωινάκι μας και ας έχει πάει 10 και κάτι και να μην μας νοιάζει τίποτα. Τα σχολεία έχουν κλείσει, τα παιδιά είναι στο σπίτι, βόλτες, διακοπές, θάλασσες, τέτοια ωραία. Το Ηρακλειάκι μας, δόξα τω Θεώ, έχει να κάνετε πάρα πολλά πράγματα με πάρα πολλές εκδηλώσεις και Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών και Γιορτή Κρασιού στις Δαφνές μάλιστα, και το καλοκαίρι μας είναι ωραίο εδώ στο Love Radio.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεντιοκριτής 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

0: Love Radio Crete 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα ταξιδεύουμε γευστικά στην Ισπανία. Το El Toro Tapas Gastro Bar συνδυάζει και δημιουργικότητα και ποιότητα και ατμόσφαιρα και όλα αυτά θυμίζουν μία βραδιά στη Βαρκελόνη. Δοκιμάστε τάπας, εκλεκτά κρασιά, μία δροσερή σαγκριά και αν το σκεφτούμε, η Ισπανία τελικά δεν είναι και τόσο μακριά όσο νομίζουμε. Η γεύση της είναι εδώ στο κέντρο, στην Κορέη και Περδικάρη 3. Μαζί θα πάμε παρέα, έως και τις 11 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 4.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Olivia Dean και So Easy. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είναι το So Easy να φτιάξετε μια ωραία φρουτοσαλάτα για να πάρετε όλες τις βιταμίνες και όλα τα χρώματα του καλοκαιριού. Προχθές έβλεπα ένα βιντεάκι που προωθούσε πάρα πολύ τη σαλάτα με καρπούζι και φέτα. Αυτό τώρα πότε έγινε σαλάτα δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Αλλά κάποια στιγμή αποφάσισαν, αφού τρώμε καρπούζι με φέτα και δεν το γλιτώνουμε γιατί είναι πεντανόστιμο, θα βάλουμε μέσα λίγο μπαλσάμικο και λίγο λάδι, θα βάλουμε και ένα λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι και ένα κόλιανδρο και θα γίνει σαλάτα. Και θα είναι πεντανόστιμη. Και είναι όντως πεντανόστιμη. Εγώ την έχω απολαύσει και νομίζω την προτείνω ανεπιφύλακτα. Γενικότερα το καλοκαίρι, όπως και να το κάνουμε, έχει λίγο παραπάνω φρουτά και διάφορα πράγματα που το κάνουν νοστιμότερο.

0: Ακόμα ένα Σαββατοκύριακο παρέα με μουσική, με πρωινά ξυπνήματα, με σκέψεις για το τι θα κάνουμε. Εγώ σίγουρα επιλέγω τη γειτονιά στα Μάλια για όμορφες γεύσεις και παρέες. Υπέροχος εσωτερικός και εξωτερικός χώρος, παιδότοπος για τα μικρά μας, ένα μικρό λεωγραφικό μουσείο που θυμίζει την παλιά Κρήτη και έχει μέσα πράγματα από όλο το νησί, της Ιωάννας και της γιαγιάς της, και είναι καταπληκτικά. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θα είμαστε εδώ ως τις 11 στο Love Radio Crete 102,8.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Teddy Swims και Bad Dreams εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και εγώ σας αποχαιρετώ από το στούντιο προσεκτικά, γιατί εγώ θα ανοίξω μικρόφωνο σε λίγο ξανά. Δεν θα είμαι εδώ στο κέντρο της πόλης, θα είμαι στον Καρτέρο. Ένα τεταρτάκι είναι, μπορείτε να το κάνετε και εσείς. Πετάγουμε τώρα με το μηχανάκι και έφτασα σε 15 λεπτάκια και ανοίγω τα μικρόφωνα από το Cicadas Escape Experience. Εκεί θα βρω τους φίλους μου ξανά, ένα project που ξεκίνησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το περασμένο Σάββατο με Νίκη Μπελαδάκη και Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Για αυτό το Σάββατο είπα ότι θα είμαι εγώ και νομίζω θέλω να είμαι και κάθε Σάββατο ομολογουμένος. Αύριο το πρωί εννοείται ξανά στο στούντιο στις 8 ακριβώς, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια και εκπομπές και το Σαββατοκύριακο εδώ στον Love. Τα λέμε σε λίγο.

0: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό all day brunch and cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρασος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
7: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Αλήθεια τώρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

0: Τι κάνεις?
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λος

Love Radio Crete 102,8. Καλημέρα ξανά. Εδώ live στο Cicadas Escape Experience. Έρχεται για κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν χαλαρώνετε και απολαμβάνετε. Καλημέρα σας. Απολαμβάνετε λοιπόν όλα τα ωραία που έχει εδώ το Cicadas να σας προσφέρει. Το όμορφο εδώ είναι ότι δεν χρειάζεται να κοιτάτε ρολόι. Είναι από αυτά τα μέρη που μπορείτε να έρθετε από το πρωί για καφέ, για brunch, χωρίς καν να καταλάβετε. Έρχεται το βραδάκι και έχει ένα ήλιο βασίλεμα και έχει ένα live και έχει γενικότερα τόσο όμορφα πράγματα να δείτε και να κάνετε. Η θέα είναι απίστευτη, η θάλασσα είναι μπροστά σας ακριβώς και όλα μαζί δένουν αυτό το ωραίο το καλοκαιρινό το Σαββατάκι. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Αν λοιπόν ψάχνετε τον προορισμό σας για σήμερα, εμείς είμαστε εδώ με ζωντανή εκπομπή Cicada Weekend μέχρι και τις 2.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και κάνουμε μια στάση σε γεύσεις με άρωμα Ισπανίας. Το El Toro Tapas Gastro Bar φέρνει δημιουργικά τάπας, signature πιάτα, σαγκριά, κοκτέιλς και εκλεκτά κρασιά σε ένα χώρο γεμάτο ισπανικό χαρακτήρα. Ξεχωρίζουν η παέγια, η τορτίγια εσπανιόλα, το shrimp roll και το brioche pulled pork. Θα το βρείτε στην Κοραή και Περδικάρη 3.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
4: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Εύανς 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

0: Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Cicada Escape Experience. Εδώ και Cicada Weekend. Γιατί μας αρέσει να περνάμε τα Σαββατοκύριακά μας εδώ παρέα. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι εδώ η εξυπηρέτηση είναι πάντα τόσο καλή που μας κάνει τόσο εντύπωση. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που είναι για εσάς, για να σας εξυπηρετήσουν, να σας βρουν την ξαπλώστρα σας, να κάτσετε άνετα, να το ζήσετε. Και αυτό είναι απολαυστικό. Θέλουμε λίγη αγάπη, λίγο παραπάνω. Και επί τη ευκαιρία, μια που είπα αγάπη, Κατερίνα μου, τι κάνεις?
1: Καλά, είμαι, χάρη μου, εσύ?
0: Κατερίνα Εργαζάκη είναι το υπέροχο κορίτσι πίσω από κάθε project του σταθμού και ο Γιώργος Τηλιανάκης εκεί στον ήχο για εμάς. Να πω χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει τώρα και έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Και Δημήτρη μου, να ξέρεις ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που σε αγαπάει. Και να πω και μια έτσι καλημέρα στο βαφτιστήρι που μας ακούει από τη Μήλο. Από τη Μήλο αυτό το κορίτσι. Είναι η Τζέννη μου και είμαστε εδώ. Θα περάσουμε ωραία.
1: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Θα πιούμε καφεδάκι, θα πιούμε κοκτέιλ και γενικότερα θα το ζήσουμε. Γιατί είναι Σάββατο και έχουμε Cicada Weekend.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
11: Αλήθεια τώρα.
0: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Αλήθεια τώρα.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πάμε τώρα σε ένα σημείο της πόλης με ισπανικό ταπεραμέντο. Το El Toro Tapas Gastro Bar συνδυάζει μεσογειακές γεύσεις, δημιουργικά τάπας και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με signature πιάτα, κοκτέιλς, σαγκριά και επιλεγμένα κρασιά να συμπληρώσουν την εμπειρία. Βρίσκεται στην οδό Κοραή και Περδικάρη 3.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μη μάδιο μαμικούλ. Μη μάδιο μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ίος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ίος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, χιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
3: Ίος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
11: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
12: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
11: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
12: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
11: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
12: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
11: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
13: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
11: Choco Big, από τη Φρέσνα.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Λαβρίντιο Κρήτης 102,8, Σικάντα Weekend. Μισό λεπτό να δώσω ένα φιλί, γιατί εδώ ήρθαν δύο αγαπημένα πρόσωπα. Μουτς μουτς, έλα και εσύ. Εμείς είμαστε εδώ και το ζούμε παρέα. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Και αν ψάχνετε κι εσείς τι θα κάνετε απόψε, κρατήστε αυτό που θα σας πω. Το Σικάντα δεν είναι μόνο θάλασσα, το φαγητό και τα κοκτέιλ του. Τα Σάββατα έχει και live μουσική. Απόψε λοιπόν οι πόρτες ανοίγουν στις 8 και στις 9 ανεβαίνει στη σκηνή ο Φώτης Κοτζανταμπάνης με την μπάντα του. Ίσως να τον θυμάστε από το Voice, όπου ξεχώρισε με την ερμηνεία του και βρέθηκε στην ομάδα του Γιώργου Μαζονάκη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Οπότε το πρόγραμμα είναι έτοιμο. Μία βουτιά, το απόγευμα ηλιοβασίλεμα εδώ στον Καρτερό, ένα ωραίο κοκτέιλ στο χέρι, σαν αυτό με τον ανανά που πέρασε τώρα και πήγε εδώ σε μία φίλη. Και γενικότερα live μουσική με θέα τη θάλασσα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 το προτείνει όλο αυτό ανεπιφύλακτα. Και εμείς είμαστε εδώ, μέχρι και τις 2, στο ραδιόφωνο.

0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
6: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκρυα, όταν ξαπλώνεις ξέρω κλαις ακόμη.

0: Love Radio Crete 102,8 εδώ σε κάτω weekend. Και είμαστε σε μια ξαπλώστρα εδώ παρέα με τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Γεια σου Χάρη.
0: Πολύ βραχνή φωνή, για μιλά ξανά.
1: Δεν έχω πιει καφέ.
0: Και ήρθα εδώ εγώ για να σου κάνω την παρέουλα. Είμαστε εδώ και απολαμβάνουμε θάλασσα, απολαμβάνουμε ήλιο, απολαμβάνουμε παραλία και πολύ ωραία κοκτέιλ και όλα αυτά τα όμορφα. Και σας περιμένουμε να έρθετε κι εσείς. Είναι 15 λεπτά από το Ηράκλειο, το Σικάντα γνωστό αγαπημένο σημείο, και έχει και το βράδυ live. Αλλά και εδώ ο Γιώργος τραγουδάει. Γιώργο, έχεις περάσει κι εσύ από το Voice, θυμάμαι.
1: Στα παλιά τα χρόνια.
0: Πόσα χρόνια πίσω?
1: 8.
0: 8, ε. Περνάει τα χρόνια, Γιώργο μου. Και τον ακούμε και γενικότερα υπάρχει η μουσική του και η φωνή του είναι συχνά. Εμείς εδώ απολαμβάνουμε διαχέεται στο χώρο, μπράβο. Απολαμβάνουμε και μουσικές, απολαμβάνουμε και ηλιοβασίλεμα. Και σήμερα το ηλιοβασίλεμα, να ξέρετε, είναι 8:38, οπότε θα είστε εδώ μέχρι και τότε. Σας βλέπω έναν που είστε στην παραλία, μην νομίζετε, είναι και κάτι μαθητούδια εδώ. Πού είναι η Μαρία, πού είναι ο Μάνος? Και απολαμβάνετε κι εσείς το καλοκαίρι σας. Εμείς θα τα λέμε μέχρι και τις 2, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
1: Α, τις βρήκα ξανά.
0: Πού?
1: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
0: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Έλενα Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Αλήθεια τώρα.
12: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.

Love Radio Crete 102,8 σε κάθε weekend και εδώ στον Καρτερό απολαμβάνουμε τα Σάββατά μας πάντα παρέα. Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους όσους είστε συντονισμένοι τώρα στο ραδιόφωνο και μας ακούτε είτε από το love1028.gr είτε από το ραδιόφωνο σας. Ελάτε λίγο προς τα εδώ, πάρτε το μαγιό σας και το αντιλιακό σας και ελάτε. Σήμερα το βράδυ στις 9 ανεβαίνει στη σκηνή του Σικάντα εδώ ο Φώτης Κοτσανταμπάνης. Είναι με την μπάντα του παρέα και θα απολαύσουμε μια ωραία βραδιά. Η δική μου συμβουλή είναι να έρθετε από νωρίτερα να δείτε το ηλιοβασίλεμα. 8:38 σας είπα είναι ακριβώς η ώρα. Και θα απολαύσετε το κοκτέιλ σας και την ωραία την ενέργεια του Σικάντα και εννοείται μετά και το ποτό σας στο live. Μαζί θα είμαστε έως τις 2 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις σε μία από τις πιο ωραίες παραλίες της πόλης μας. Πάμε για μουσική.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: κρύβεις. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8. Παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar. Love.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Cicada Weekend. Ο Χάρης ο Γαρυφαλάκης είναι στο μικρόφωνο. Ηλιοβασίλεμα, αγαπημένο ηλιοβασίλεμα, και λένε πως γενικότερα στον κόσμο υπάρχουν ξεχωριστά, όπως της Σαντορίνης, όπως της Μαλδίβες, αλλά και εδώ είναι μαγικό. Έχουμε το δικό μας έτσι καλοκαιρινό ραντεβού με τον ήλιο και αγαπάμε πολύ το κοκτέιλ έτσι μπροστά στην σκηνή. Ο καιρός είναι όμορφος, έχει λίγο αέρα, αλλά πραγματικά μπορείτε να χαλαρώσετε κι εσείς στην ξαπλώστρα σας, να απολαύσετε το μενού και γενικότερα πάρα πολλά ωραία κοκτέιλ που έχουν εδώ και τα φτιάχνουν τα παιδιά αποκλειστικά για εσάς. Εμείς εδώ μέχρι και τις 2 στο Love Radio Crete 102,8 δίνουμε το ρυθμό. Αυτή η όμορφη στιγμή του Σαββατοκύριακου είναι που τη θέλουμε να υπάρχει. Ο Ιούνιος είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου, από ό,τι βλέπουμε εδώ, και έρχεται ο Ιούλιος πολύ πολύ καλοκαιρινός και από ό,τι λένε θα είναι και ακόμα πιο ζεστός. Με μουσική συνεχίζουμε και εσείς απολαμβάνετε το μπάνιο σας στο Cicada Seascape Experience.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123ink.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία, παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια, επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτη.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μαζί σας στην πιο ωραία παραλία της Κρήτης. Επειδή όση ώρα είμαστε εδώ στο Σικάντα, εγώ έχω δοκιμάσει διάφορα, η αλήθεια είναι. Θέλω να σας πω ότι έχει πραγματικά μια λίστα με καταπληκτικά κοκτέιλ και signature cocktails, τα οποία έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως το Shine μου έκανε εντύπωση. Σερβίρεται μέσα σε έναν ολόκληρο ανανά με βάση το ρούμι, είναι γλυκό και έχει αυτή την ένταση που πρέπει στο καλοκαιρινό το κοκτέιλ. Είναι από αυτά που λέμε ωραία, έτσι θέλω να το δοκιμάσω. Από την άλλη, υπάρχουν και τα ωραία κοκτέιλ, τα κλασικά όπως το Negroni, που είναι ένα από τα δικά μου αγαπημένα, και γενικότερα εδώ από το πρωί έως και το βράδυ μπορείτε να απολαύσετε πάρα πολλές ωραίες γεύσεις. Να, ήδη ας πούμε περνάει ένας δίσκος μπροστά μου με κοκτέιλ για μια παρέα. Σαββατάκι, σαββατάκι ωραίο, το τελευταίο του Ιούνιου, και έρχεται ένας Ιούλιος γεμάτος καλοκαίρι, γεμάτος Σικάντα. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και περνάμε σε προτάσεις με ξεχωριστό γευστικό χαρακτήρα. Στο El Toro Tapas Gastro Bar, η ισπανική κουζίνα συναντά τη δημιουργικότητα μέσα από παέγια, τορτίγια εσπανιόλα, shrimp roll και brioche pulled pork σε έναν χώρο με ιδιαίτερη αισθητική και ατμόσφαιρα. Θα το βρείτε στην Κοραή και Φερδικάρη 3.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
7: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
8: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού, με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
7: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
9: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
10: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
9: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
11: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 4.
6: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 3. Δύο.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.

0: Στην ταβέρνα Ρεράκης οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θα είμαστε μαζί και αυτό το μεσημερό απόγευμα. Ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη.

που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σε έχω στο πλευρό μου

Εδώ στο Love Radio Crete 102,8, αυτές είναι οι ωραίες στιγμές του καλοκαιριού που περνάμε. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Όμως ήμασταν εδώ για τις τρεις προηγούμενες ώρες. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας. Είναι το τελευταίο Σάββατο του Ιούνιου και εύχομαι τα υπόλοιπα Σάββατα που έρχονται, του Ιούλιο και του Αυγούστου, να μας βρουν εδώ στο Σικάντα με αυτή την ωραία ατμόσφαιρα. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας για αυτή τη φιλοξενία, όλους εσάς που είστε εδώ και το ζείτε μαζί μας, αλλά και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Αλέξανδρο, στον Κωνσταντίνο, στον Βασίλη, στον Εριόν, στον Κώστα, γιατί είναι δύο, θα το πω ξανά. Στη Βάσο, στην Κατερίνα, στη Ραφαηλία, στη Μυρτό, στο Γιώργο και στον Πρίφτη. Να ευχαριστήσουμε γενικότερα όλους τους ανθρώπους του Σικάντα που ανοίγουν τις πόρτες τους και μας υποδέχονται κάθε Σάββατο. Ραντεβού λοιπόν το επόμενο Σάββατο εδώ στις 11. Σας χαιρετώ. Γεια χαρά.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

το αγαπημένο μου κομμάτι του Σάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, είμαι πραγματικά ευγνώμων που ο καύσωνας προς το παρόν μας έχει ξεχάσει. Φυσικά εύχομαι η υπόλοιπη Ευρώπη σύντομα να συνέλθει από τη ζέστη, γιατί δεν είναι ωραία πράγματα αυτά που συμβαίνουν εκεί. Και εύχομαι επίσης εδώ να μην έρθει ποτέ αυτό που ζουν εκεί. Σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου με 5 μποφοράκια βόρειο δυτικούς, 5 ακάθαρος ουρανός και ηλιοφάνεια. Μια χαρά δηλαδή. Το βράδυ θα έχουμε 25 με 3 μποφοράκια δυτικούς και ξαστεριά. Αύριο Κυριακή η ίδια θερμοκρασία πάνω κάτω μέχρι τους 28. Και αυτά είναι πράγματα, παιδιά. Έτσι να το περάσουμε το καλοκαίρι μας θα είναι πραγματικά όνειρο. Όμορφα πράγματα, εύκολα πράγματα. Με Teddy Swims, πολύ αγαπημένο The Door, θα είμαστε μαζί μέχρι το απόγευμα. Και φυσικά και σήμερα θα συνδεθούμε με νησιά. Περνάνε τόσο όμορφα, θα μας δώσουν ιδέες ώστε να τα ευχαριστηθούμε κι εμείς όταν θα έρθει η σειρά μας για διακοπές.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

Love Radio Κρήτη 102,8. Αν στη ζωή σας έχετε κάποιον Πιερί, Πιέρο, Πιερία ή Σαμσόν και τον έχετε αγαπήσει ή έστω συνεργάζεστε, μην ξεχάσετε να τους πείτε χρόνια πολλά γιατί είναι η ονομαστική τους εορτή σήμερα. Είναι αυτά τα ονόματα που είναι κάπως πιο σπάνια και σίγουρα οι άνθρωποι που τα κατέχουν τα ονόματα αυτά χαίρονται λίγο περισσότερο όταν κάποιος τους θυμάται. Αν σας λένε Γιώργο, Γιάννη, Κωνσταντίνα, καλή ώρα, πάνω κάτω όλοι θα το θυμηθούν. Αυτές τις περιπτώσεις όμως θα το υπολογίσουν περισσότερο. Σταβέντα και Μελίνα Σλανίδου, νερό και χώμα.

0: 92,8. Ιδανική συντροφιά και στο σπίτι. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
1: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής.

0: Μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Texas και Summer Sun. Φοβερή πάντα η Texas. Πολύ αγαπημένη επίσης. Κάτι άλλο που μας άρεσε πάρα πολύ όσο μεγάλωνε η κόρη μου ήταν να βλέπουμε μια σειρά με το όνομα Supergirl. Κάποιοι τη θυμόμαστε και από ακόμα παλιότερα. Η Supergirl λοιπόν τώρα έγινε ταινία και μπορούμε να την απολαύσουμε στους κινηματογράφους. Πλησιάζει και έρχεται ένας απροσδόκητος και δίστακτος εχθρός πολύ κοντά στο σπίτι της Κάρα, αγαπημένη πρωταγωνίστρια, Κάρα Τζορέλ, γνωστή και ως Supergirl. Ενώνει λοιπόν τότε απρόθυμα τις δυνάμεις της με έναν απίθανο σύντροφο σε έναν επικό διαστημικό ταξίδι εκδίκησης και δικαιοσύνης. Ναι, Supergirl είναι μια βραδιά για Supergirl. Πιστεύω ότι θα περάσουμε αρκετά ευχάριστα, για μικρούς και μεγάλους εννοείται. Και έκπληξη, γιατί σε αυτή την ταινία ένας από τους πρωταγωνιστές είναι και ο Jason Momoa.

απ' όλα, Μύρονα Στράτη, στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είναι Σάββατο, μεσημέρι. Έχει πάρα πολύ ζέστη, αλλά εντάξει, υποφερτή καμία σχέση με τους κάψονες που ζουν στις άλλες χώρες της Ευρώπης, προς το παρόν τουλάχιστον. Μην ξεχνάτε να αφήνετε λίγο νεράκι για τα δεσποτάκια έξω και αν έχετε μαζί σας σε βόλτα το δικό σας κατοικίδιο, να του δίνετε συχνά νεράκι. Μην το ξεχνάτε και εκείνο. Μάθατε λοιπόν τα νέα, έχουμε το νέο μας website. On air είναι και εκείνο. Love1028.gr και έτσι απλά μπαίνετε απευθείας στον κόσμο της πιο in love παρέας. Θα δείτε όλα τα νέα του σταθμού, θα μπορέσετε να ανακαλύψετε το πρόγραμμά μας και επίσης με ένα κλικ είμαστε ζωντανά μαζί σας παντού και πάντα, οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις ή και στο business trip, γιατί όχι. Αν τώρα έχετε το μικρόβιο, θέλετε να βρεθείτε πίσω από ένα μικρόφωνο, θέλετε να έχετε το δικό σας podcast, μπορείτε να το κάνετε εδώ, σε έναν πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Με ένα κλικ μπαίνοντας στο love1028.gr μπορείτε να κλείσετε το δικό σας slot και έτσι να κανονίσετε πότε θα έρθετε να κάνετε την ηχογράφησή σας. Θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπούτιε και τόσο απλά θα ξεκινήσει το δικό σας podcast.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Περηφάνεια μόνο. Και εγώ τώρα με μεγάλη περηφάνεια έχω να σας πω την επόμενη ώρα θα συνδεθούμε με Κυκλάδες. Θα μάθουμε τα ωραία που μπορούμε να βρούμε πηγαίνοντας διακοπές εκεί και να κάνουμε και εμείς τα δικά μας σχέδια. Προς το παρόν όμως μπαίνουμε σε πολύ καλό mood ακούγοντας Whitney Houston και I Wanna Dance.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
2: Center. Αγάπη, τρέξε!
3: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
8: Αλήθεια τώρα.
7: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Αλήθεια τώρα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλό μεσημέρι! Σαββατάκι στο Ηράκλειο Κρήτης, είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8 και να ξέρετε ότι αυτή την ώρα θα ταξιδεύουμε νοερά σε Κυκλάδες, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Ήρα.
1: Καλησπέρα σας, Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Αγγελίνα Σταματάκη. Αγγελίνα Σταματάκη και Μαρία Λιαδάκη.
2: Κορίτσι μου, κορίτσι μου.
1: Είναι η πρώτη φορά στα Love Islands 2026. Αλλά και εμένα που είναι η χιλιοστή, έχω την ίδια χαρά.
2: Να σου πω κάτι. Έχω ενθουσιαστεί και εδώ που έχουμε έρθει. Δηλαδή η πρώτη μας στάση.
1: Να πούμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της χώρας της Ήου, στο ιστορικό The Nest, παρέα με τη Μαρία, η οποία μας έχει υποδεχτεί με τεράστιο χαμόγελο, τον Γιώργο, τον Δημήτρη και τη μαμά.
2: Την κυρία Μαρούσα.
1: Τη μαμά Μαρούσα. Γούρι-γούρι, τίποτα.
2: Γούρι-γούρι.
1: Οι διπλανοί τρώνε με όρεξη όπως θα φάμε σε λίγο κι εμείς. Λοιπόν, μας έχουν υποδεχτεί με χαμόγελο, κρασάκι και ψωμάκι και έρχονται σε λίγο τα φαγητά. Μείνετε συντονισμένοι, διότι σήμερα προβλέπετε.
2: Έχει σπάσει μύτη μου, Μαρία.
1: Όλα αυτά που μυρίζεις, φαντάζομαι να τα γευτείς. Εγώ έχω δοκιμάσει ένα ντολμαδάκι, να ξέρεις.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από την Ήρα.
1: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Απέναντί μου έχω αυτό το κορίτσι, τη Μαρία Λιατάκη.
2: Αχ, έχουμε κάνει πολύ κορίτσια στην Ήο, έτσι.
1: Ναι.
2: Το έχουμε παίξει πολύ σωστά.
1: Πάρα πολύ. Και θέλω να σχολιάσω εγώ σε αυτό το σημείο πόσο γρήγορα ήρθαμε εδώ στην Ήο, παρέα με τη Sea Jets. Σε λιγότερο από ώρα, έτσι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, κάναμε μια στάση στη Σαντορίνη και είναι το καφεδάκι μας.
1: Βέβαια, δροσιστήκαμε.
2: Ήρθαμε στην Ήο και εννοείται πού θα σε έφερνα πρώτα. The Nest. Το ιστορικό αυτό μαγαζί που είναι πάρα πολλά χρόνια οικογενειακή επιχείρηση και σου έχω και μια έκπληξη. Αυτά που θα έρθουν, που τώρα να έρχεται και η σαλατούλα η ωραία και έρχονται και τα μαγειρευτά, τα οποία είναι και πολύ γρήγορα, διότι είναι φρέσκα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, ο μουσακάς και τα γεμιστά που θα έρθουν σε λίγο είναι έτοιμα, φρέσκα, σημερινά,
1: αλλά θα ξέρεις, τι ξέρεις.
2: Ξέρω από πού προέρχονται.
1: Για πες.
2: Από Περβόλη.
1: Δεν έχω καλύτερο, Μαρία μου.
2: Το ήξερα, γι' αυτό δεν το είχα πει πιο πριν.
1: Το εκτιμώ, το εκτιμώ. Τώρα ανυπομονώ κι άλλο. Μου έχει σπάσει μύτη, αλήθεια σου λέω. Δεν μπορώ τώρα.
2: Έρχεται και ένα κρασάκι. Πρέπει να μιλήσουμε στη Μαρία να μας πει και η ίδια τώρα τι γίνεται. Εμείς συνεχίζουμε από την Ήο.
1: The Nest. The Nest.
2: Και μαγειρευτό φαγητό. Γιατί άλλοι έρχονται για την νυχτερινή ζωή, αλλά εμείς ήρθαμε για το
1: καλό φαγητό.

0: Love Islands, powered by SeaJets. Live από την Ήω.
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Love Islands 2026. Και ξέρω τι ζηλεύετε, γιατί η Αγγελίνα Σταματάκη και η Μαρία Λιαδάκη έχουν πιάσει εδώ τη χώρα της Ήου και τα στενά.
1: Στην καρδιά της Ήου,
2: έτσι. Στην καρδιά της Ήου. Αλλά ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα όταν σου ξυπνάνε οι αισθήσεις και είσαι σε ένα χώρο τόσο ωραίο. Δηλαδή οπτικά είμαστε ξύπνιες. Γευστικά θα είμαστε σε λίγο. Η μύτη μας έχει σπάσει. Και να τη και η Μαρία.
1: Να το κορίτσι.
3: Κορίτσια μου. Σας έφερα εδώ τα όμορφα παραδοσιακά φαγητά μας. Να σας καλωσορίσουμε με τη χωριάτικη σαλάτα μας, με το ξινό της Ήου, το παραδοσιακό, που τρελαίνει ουρανίσκους, όχι επειδή είναι δικό μας τυράκι, αλλά είναι top.
1: Μαρία,
3: το παραδοσιακό.
1: Θα τρελαθώ.
3: Μουσακά της μαμάς μας, γιατί αγαπάμε μαμαδίστικο φαγητό και αγαπάμε να τρώμε ελληνικά. Και φυσικά όλη τη σημασία την κάνει τη διαφορά τα ντόπια προϊόντα, τα δικά μας προϊόντα, το περιβολάκι μας, τα ντολμαδάκια μας εδώ τα πολύ ωραία με το δικό μας φίλο τα ορφανά.
1: Τέλεια, κυρία Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εμείς σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
3: Να περάσετε όμορφα στο
1: λοιπόν,
3: νησί μας.
1: Ξεκινάμε, Μαρία μου.
2: Παιδιά, και πολύ κρατηθήκαμε. Πάμε λίγο, γιατί ο Μουσακάς τώρα μου μιλάει ο Μουσακάς.
1: Πάμε.
4: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
5: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
8: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
9: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
10: Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
11: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
10: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Ήρ.
1: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Απέναντι μου έχω τη Μαρία Λιαδάκη και είμαστε εδώ στην καρδιά της Ήρου. Και θέλω να πω ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές είναι εκείνες που απολαμβάνουμε χωρίς έγνοιες. Και αυτό είναι αδιαφυσβήτητα αλήθεια. Η Αστραλή λοιπόν αναλαμβάνει τη φροντίδα της επιδερμίδας σας με ολοκληρωμένες λύσεις για πρόσωπο αλλά και σώμα, παρακαλώ Μαρία μου, ώστε όλοι μας να επικεντρωνόμαστε όχι μόνο στις εμπειρίες που αξίζουν, αλλά και στη φροντίδα του σώματος και του προσώπου
2: μας. Θα φροντιστούμε με Αστραλή διότι μας αξίζει και διότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε τώρα εμείς στα σοκάκια της Ήρου και να μην είμαστε φροντισμένες.
1: Όχι βέβαια.
2: Θα κάνουμε το, πώς το λέτε αυτό εσείς, το beauty κάτι.
1: Beauty routine.
2: Αυτό θα κάνουμε. Το beauty routine.
1: Παρέα
2: λοιπόν,
1: με την Αστραλία όλα αυτά, έτσι.
2: Παρέα με την Αστραλία, αλλά να σου πω τώρα εγώ τι έχω παρέα.
1: Τι.
2: Δηλαδή, ωραία, ναι, έχω βάλει το τηλεκό μου το πρωί, βέβαια, το συζητάμε. Δεν θα έβγαινα στην Ήρου χωρίς το τηλεκό Αστραλή. Αλλά έχω εδώ.
1: Τι.
2: Είμαι ένας δολμάς ακόμα, μ' ακούς, έχω παίξει.
1: Και τολμάς και δεν τολμάς, Μαρία μου.
2: Το ξινοτήρι της Ήρου στη σαλάτα. Λοιπόν, εγώ έχω μία έτσι δικιά μου γνώμη πάνω στα μαγαζιά και πώς κρίνεις αν είναι καλά ή όχι. Παιδιά, αν το σκεφτείτε, έχει πάρα πολύ να κάνει σαλάτα. Εάν παραγγείλετε σαλάτα και είναι φρέσκα τελικά και νόστιμη και μοσχομυροδάτη, είναι προσεγμένα τα φαγητά και όπως
1: σημαίνει
2: πρέπει.
1: Ότι και τα επόμενα θα
2: εννοείται,
1: είναι.
2: Διότι
1: έχεις απόλυτο δικό. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
2: Είμαι
1: αυτό.
2: Εγώ εδώ για σένα. Λοιπόν, δεν έχω λόγια για το μουσακά ο οποίος λιώνει στο στόμα. Είναι, όχι μου θυμίζει
1: λοιπόν,
2: τη γιαγιά μου. Είναι
1: να σου πω, εγώ έμαθα μυστικό για το μουσακά.
2: Για πες τι μυστικό έμαθα. Λοιπόν, από τη Μαρία, τα άκουσα.
1: Ναι, ότι ξεπικρίζουν λέει τις μελιτζάνες, το ξέρεις αυτό.
2: Φυσικά και το ξέρω. Εσύ παντρεύεσαι το Σεπτέμβριο, εμείς τα ξέρουμε. Δηλαδή, οι ανοικοκύρευτες παντρεύονται, κατάλαβες, έπρεπε να έρθει στην Ήρου στο The Nest να μάθει πώς γίνεται ο μουσακάς.
1: Το έμαθα, ποτέ δεν είναι αργά, Μαρία μου.
2: Εγώ κοίτα πόσο καλά ξέρω να τον τρώω όμως.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός.
9: με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
11: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Ήω.
1: Love Radio Crete 102,8 Love Islands 2026 και είμαστε εδώ στην υπέροχη Ήω. Στο The Nest έχουμε ήδη ξεκινήσει τα μαγειρευτά. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εδώ οι γεύσεις είναι ακριβώς όπως τις θυμάσαι. Στο κυριακάτικο το τραπέζι, στο σπίτι. Αν βρεθείς λοιπόν στην Ήω, ανέβα τα σοκάκια της χώρας. Άσε το The Nest να σου συστήσει την πιο αυθεντική πλευρά της ελληνικής κουζίνας, γιατί η κυρία Μαρουσό έχει βάλει όλη της την τέχνη και όλη της την προσωπικότητα. Και δεν ξέρω αν αντέχω να φάω ένα κομματάκι ακόμα μουσακά και λίγο ακόμη από το γεμιστό. Θα αντέξω, πιστεύω.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι θα αντέξεις, γιατί εδώ είμαστε παρέα με τη Σουρωτή. Αυτό θέλω να σου πω. Και να σου πω ότι έχει μια μοναδική σειρά απολαυστικών ανθρακούχων φυσικών μεταλλικών νερών που πηγάζουν, Μαρία μου, από την ιαματική πηγή Σουρωτή. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε όξινα ανθρακικά και είναι φυσικά εμπλουτισμένη με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία γνωστά για τις ευεργετικές τους ιδιότητες, Μαρία μου.
1: Μπορείς να μου βάλεις λίγες ευεργετικές ιδιότητες, γιατί λίγο μουσακάς δεν είμαι.
2: Δώσε μου λίγο
1: μια δροσερή σουρωτή.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Ήρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και Love Islands 2026. Και έχω το κορίτσι μου απέναντι.
2: Δεν είναι. Αυτό που ζήσαμε και αυτό που γευτήκαμε είναι μοναδικό και είναι πραγματικά μια πρόταση που σας το λέω από καρδιάς και από στομάχι ότι δεν υπάρχει νοστιμότερο μουσακάς, να πούμε γεμιστά, να πούμε την ξυνοτήρη τη σαλάτα.
1: Θες να σου πω κάτι. Το όνομα The Nest δεν είναι τυχαίο. Αλήθεια σου λέω.
2: Σημαίνει φωλιά, το ξέρεις.
1: Σημαίνει φωλιά. Οπότε... και δεν είναι τυχαίο.
2: Θα είναι η φωλιά δικιά μας σίγουρα εδώ στην Ίω.
1: 100%.
2: Και θα είναι και η δικιά σας όταν έρθετε. Λοιπόν, εμείς θα βρεθούμε σε κάποιο άλλο σημείο της Ίου. Μείνετε συντονισμένοι, διότι Αγγελίνα Σταματάκη και Μαρία Λιαδάκη έχουν ξεκινήσει και κάνουν το διπορικό τους.
1: Οργώνουνε το νησί.
2: Και λίγα λες.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
4: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
8: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
10: Α, τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
12: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
13: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
14: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
6: έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Αλήθεια τώρα.
15: Όσο θα γυρίζει η γη, είπες.
16: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
17: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
18: Hello, I'm Sam Smith.
19: This is Elton John.
20: Hey guys, it's Bruno Mars.
21: This is Alicia Keys.
22: Hey, what's up? This is John Legend.
23: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλό απόγευμα! Είμαι η Τίνα Μιλουνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε στο στούντιο μετά από το διάλειμμα στις Κυκλάδες και θα είμαστε μαζί στη συνέχεια. Ξεκινάμε με Impossible.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και δεν μ' αγαπούσες. Είμαστε στο Love Radio Κρήτης 102,8 και αν υπάρχει κάτι που όλοι μας αγαπάμε πολύ είναι οι βουτιές στη θάλασσα, το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα για όσους είναι χειμερινοί κολυμβητές. Θέλουν να μας τρομάξουν, δεν εξηγείται διαφορετικά, όχι λαγοκέφαλοι, όχι καρχαρίες και δεν συμμαζεύεται. Βγήκαν οι επιστήμονες και μίλησαν. Είπαν, παιδιά, ψυχραιμία. Ναι, έχουμε λαγοκέφαλους. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να βγει μια επιστημονική ομάδα και να κάνει έρευνα όσον αφορά τον πληθυσμό τους, τις επιπτώσεις κλπ. Στη θάλασσα και όχι τόσο πολύ τι γίνεται με εμάς. Δεν είναι επιθετικό ψάρι. Φορές που έχει τύχει είναι επειδή έχει πάει κάποιος κοντά του και το έχει κάπως προκαλέσει, τουλάχιστον έτσι το έχει ερμηνεύσει το ψάρι. Δεν κινδυνεύουμε από επιθέσεις από το πουθενά. Μπορούμε να απολαύσουμε τις θάλασσες. Ας το κάνουμε λοιπόν και ας σεβόμαστε όλα τα υπόλοιπα όντα που είναι το φυσικό τους περιβάλλον εκείνο και μας αφήνουν να πάμε να δροσιστούμε. Ας το θυμηθούμε αυτό. Ίσως αυτό θέλει ο λογοκέφαλος. Την έχει δει η bodyguard της θάλασσας. Ακούμε Μιχάλη Καραγκούνη και Ιβάν Κιγκά.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

Pharrell Williams και Happy. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις ότι σου φέρνει χαρά και να προσπαθείς να δώσεις χαρά και στους άλλους. Κάτι τέτοιο σκέφτηκε και ένας αγρότης κάπου εκεί στις εξοχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς βρήκε ένα πεταμένο τραμπολίνο. Το πήρε, χρησιμοποίησε το σκελετό του που είναι έτσι στρογγυλό και έφτιαξε ένα κοτέτσι με σχήμα υπτάμενου δίσκου. Έφτιαξε λοιπόν το κοτέτσι στο σχήμα του υπτάμενου δίσκου, μεταλλικό, κανονικότατα, και του βάλε και μια σκαλίτσα και το τοποθέτησε πάνω στη βάση του τραμπολίνου. Έτσι, κάθε φορά που οι κότες ανεβαίνουν να μπουν, να κάνουν τον υπνάκο τους, του βάλε και μια σκαλίτσα και το τοποθέτησε πάνω στη

Σάββατο. Έχουμε ένα υπέροχο καιρό. Βγείτε, απολαύστε τη μέρα και αν ακόμα εργάζεστε, εμείς θα είμαστε εδώ, θα κάνουμε παρέα. Οπότε, όλα καλά.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μινιμάτζιο.
1: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

The Fate of Ophelia ήταν η Taylor Swift. Αποφάσισαν να πάρουν τα χέρια της μοίρας του υδροβιότοπου στα χέρια τους οι κάτοικοι της Πάρου και έκαναν κάτι πάρα μα πάρα πολύ όμορφο. Κάθε καλοκαίρι, μάλλον κάθε προηγούμενο καλοκαίρι, ο παράκτης υδροβιότοπος στη διάσημη παραλία της Σάντα Μαρία στην Πάρου αποξηρωνόταν με τεχνητά μέσα, έτσι ώστε να γίνεται πάρκινγκ και να εξυπηρετεί λουόμενους, επισκέπτες των beach bar, πελάτες του κάμπινγκ με εκεί πιο δίπλα και τα σχετικά. Μετά από πρωτοβουλία της τοπικής κοινότητας και του Δήμου Πάρου, φέτος για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες ολόκληρες, η πρόσβαση των οχημάτων αποκλείστηκε και άφησαν τον υδροβιότοπο να μείνει αυτό ακριβώς που είναι, με τα νερά του, με τα πάντα του. Μέσα σε λίγες εβδομάδες άρχισε να δίνει μια εικόνα που πολλοί πίστευαν ότι είχε χαθεί οριστικά. Φλαμίνγκο, αγριόχινες, νερόκοτες, μπεκατσίνια και δεκάδες ακόμα μεταναστευτικά πουλιά έκαναν ξανά την εμφάνισή τους, μετατρέποντας Σάντα Μαρία σε σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Αυτή η επιστροφή των πουλιών δεν ήταν απλώς ένα εντυπωσιακό φυσικό στιγμιότυπο. Δείχνει τι μπορεί να συμβεί όταν αποφασίσουμε να λάβουμε δράση για την προστασία ενός φυσικού οικοσυστήματος, το οποίο μπορεί επί δεκαετίες να αντιμετωπίζεται ως κάτι άλλο. Για παράδειγμα, εδώ ένας διαθέσιμος χώρος πάρκινγκ. Όταν όμως αποφάσισε να τον αφήσουν, να επιστρέψει στη φυσική του κατάσταση, κοίτα τι όμορφα, τι ωραίο που έχει γίνει. Μικρή νησιά και υγριότυπη είναι πολύτιμα οικοσυστήματα και κρίσιμη σταθμή για τα μεταναστευτικά πουλιά. Το είπα. Σήμερα είναι από τα πλέον απειλούμενα φυσικά περιβάλλοντα του πλανήτη. Οπότε όπου υπάρχουν περιγραφές και όπου μπορούμε να τα αφήσουμε, είναι σημαντικό να το κάνουμε. Η ιστορία της Σάντας Μαρίας δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να ανακάμψει ένα οικοσύστημα.

0: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: κάνεις.
1: Νίνο και Ζωζεφίν, τι κάνεις. Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Εδώ το ζευγάρι ρωτιέμαι τι κάνει. Η Ζωζεφίν το είπε σε εκπομπή ζωντανή που ήταν και οι δύο καλεσμένοι ότι θα έλεγε ναι αν ερχόταν μια πρόταση από τον Νίνο. Ποιος ξέρει, δική τους υπόθεση, αλλά μόνοι τους τα βγάζουν στη φορά. Τι να κάνεις μετά, να μην αναρωτιέσαι. Είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Την επόμενη ώρα κάνουμε άλλη μια σύνδεση με Κυκλάδες. Είπαμε, έχουμε πλάνο να κάνουμε για το καλοκαίρι, παίρνουμε τέλειες ιδέες, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate, έπιπλα, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σε λίγο συνδυόμαστε με Κυκλάδες. Ξεκινάει αυτή η ώρα με Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Ήρα.
1: Καλησπέρα σας, Love Radio Crete 102,8. Σάββατο απόγευμα και είμαστε εδώ στην πανέμορφη Ήω με Αγγελίνα Σταματάκη, Love Islands 2026. Και είμαστε στα καλύτερα πάλι.
2: Στα καλύτερα, έχουμε έρθει εδώ στον Επάνω Κάμπο, στο Βιλαέτη. Και θέλω να πω ότι ήρθαμε από Σαντορίνη σε λιγότερο από μία ώρα, παρέα με τη SeaJets φυσικά. Και Μαρία, ποια είναι αγαπημένη σου εποχή?
1: Ποια να είναι, το καλοκαίρι που κάνουμε και Love Islands.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι?
1: Πόσο μπορείς να το κάνεις?
2: Θες SeaJets αυτόματα.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από την Ήρα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και Love Islands 2026. Και μόλις τώρα φτάσαμε στον επάνω κάμπο. Πού είμαστε, Μαρία?
2: Έχουμε αφήσει παραλίες, δηλαδή έχουμε κάνει την πρώτη μας βουτιά. Αλλά με το που πεινάσει κανείς δεν μπορεί να μην σκεφτεί Βιλαέτη και Ήο. Να σας πω ότι εγώ το σκέφτομαι το Ηράκλειο της Κρήτης. Δηλαδή, όποιος έρθει Ήο και δεν έρθει Βιλαέτη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν ξέρει τι χάνει. Παιδιά, πρέπει αυτά να τα δοκιμάσετε. Πρέπει να δείτε τον υπέροχο χώρο. Επάνω κάμπος, εσύ δεν έχεις ξαναέρθει.
1: Όχι, αυτό θέλω να σου πω ότι μου το εκθιάζεις πάρα πολύ καιρό και εγώ τώρα πεινάω.
2: Αν πεινάς, πραγματικά αυτό σε λίγο δεν θα το νιώθεις. Είμαστε λοιπόν σε μια παραδοσιακή ταβέρνα που μοιάζει περισσότερο με αυλή ελληνικού χωριού παρά με εστιατόριο. Πέτρα, ξύλο, δέντρα, ηρεμία, μυρωδιά από τα μαγειρευτά που σου σπάει τη μύτη. Και εδώ όλη η ομάδα σε καλωσορίζει. Είναι τόσο υπέροχοι όλοι.
1: Αλήθεια, πολύ ζεστό.
2: Και ο Κώστας με την Εύη και υπέροχη και χρυσοχέριδες, Αγγελίνα μου.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από την Ήρ.
1: Εδώ είμαστε, Love Islands 2026, καλοκαίρι και είναι η εποχή που το δέρμα θα εκτεθεί περισσότερο από ποτέ στον ήλιο. Γι' αυτό και εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι μαζί μας σε κάθε νησί έχουμε πάντα την Αστραλή, που δημιουργεί προϊόντα που προστατεύουν, ενυδατώνουν, επαναφέρουν την άνεση και τη φρεσκάδα που χρειάζεται, διότι σαν την Αστραλή δεν υπάρχει. Χαρίστε λοιπόν στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Λοιπόν, επάνω κάμπος, πρώτη φορά έρχομαι λοιπόν εδώ, έκανα τη βόλτα μου Μαρία, μίλησα εδώ στους υπέροχους ανθρώπους και θες να σου πω κάτι, βλέπω εκεί ένα ψυγείο με ντόπια τυριά νιώτικα.
1: Εδώ να ξέρεις ότι τα πάντα είναι πολύ προσεγμένα, τα πάντα είναι ποιοτικά, το βιλέτι είναι κάτι το οποίο ξέρεις ότι θα φας καλά. Οπότε και τα τυριά, να ξέρεις ότι τα νιώτικα τυριά είναι μέσα και σε πάρα πολλές παρασκευές οι οποίες κάνουν. Τις κάνουν όλα τα παιδιά με πάρα πολύ αγάπη. Οι μερίδες είναι τιτανοτεράστιες. Προετοίμαστε στο μαχάκι σου. Ελπίζω να είναι άδειο και να μην έχεις τσιμπήσει κάτι.
2: Είμαι έτοιμη.
1: Περιμένουμε λοιπόν τον Κώστα και την Εύη, οι οποίοι είναι δύο άνθρωποι που μας υποδέχονται με πάρα πολύ αγάπη και κάθε φορά η φιλοξενία τους είναι μοναδική και όχι μόνο εμάς, διότι όλοι όσοι έρχονται εδώ δεν είναι τυχαίο ότι ξαναέρχονται και ξαναέρχονται και ξαναέρχονται. Λοιπόν, εμείς περιμένουμε τα φαγητά.
2: Αχ, πεινάω,
1: έχουμε
2: κάτι, Μαρία,
1: έχουμε
2: πεινάω.
1: Κάτι στο πιο ωραίο τραπέζι.
2: Έχουμε κάτι στο πιο ωραίο τραπέζι και μου είπες ότι είναι η παράδοσή σας, έτσι.
1: Εδώ καθόμαστε πάντα. Μπροστά okay. Το
2: οι ενέργειες εδώ πέρα σας αρέσουν?
1: Δεν ξέρω, εσένα τι σ' αρέσει εδώ πέρα?
2: Θέλω να σου πω ότι, να πούμε στους ακροατές ότι έχουμε δίπλα μας ένα πηγάδι.
1: Έτσι.
2: Δεν ξέρω.
1: Δίπλα στο πηγάδι.
2: Βέβαια.
1: Δεν είναι και πηγή έτσι ενέργειες στο πηγάδι?
2: Βέβαια,
1: σου δίνει κάτι
2: τέτοιο.
1: Ξύλο, πέτρα και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ από την Ήω. Σας έχουμε τις καλύτερες προτάσεις του κόσμου.
2: Και
1: από αυτό το υπέροχο νησί. Θα επιστρέψουμε.
2: Επιστρέφουμε.
1: Τι, πού θα πάμε?
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
4: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
4: Νούμερο 4.
6: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
4: Νούμερο 3. Δύο.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μη το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
6: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
7: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Πίνασες? Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
9: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
10: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
9: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την ΙΕ.
1: Love Islands 2026, Love Radio Crete 102,8 και καταλαβαίνετε ότι Love Islands χωρίς Βιλέτη στην ΙΟ δεν γίνεται. Τώρα έχουμε πει και αν έχουμε πει για αυτό το συγκεκριμένο μέρος, ερχόμαστε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο δεν γίνεται να μένω, ας πούμε έτσι, speechless που λένε και στο χωριό μου. Με οτιδήποτε τρώμε και να ξέρετε ότι εγώ όλα αυτά...
2: Στο χωριό μας έτσι το λέμε, ναι.
1: Αυτό το μήνα, αγαπητέ Κώστα, έχω φάει περισσότερες φορές στο Βιλέτη από τη σπίτι μου, γνώμη.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Εσείς ευχαριστείτε Κώστα.
2: Ναι, εμείς ευχαριστούμε τον κόσμο που έρχεται και ξανάρχεται, μας υποστηρίζει, μας αγαπάει.
1: Εμείς ευχαριστούμε Κώστα. Κοτόπουλο αλλά κρέμ σπανάκι που ήταν τόσο μαλακό. Έχουμε πάθει παιδιά σοκ. Το μπιφτέκι δεν ξέρω τι έχει πάνω. Πείτε μου εσείς, δεν με νοιάζει καθόλου.
2: Το κοτόπουλάκι είναι με κρέμα σπανάκι, σοταρισμένο σπανάκι, φρέσκο κρεμμύδι, πράσο και κρέμα γάλακτος. Τα μπιφτεκάκια μοσχαρίσια με φοντί τυριών από νιώτικα τυριά του διεργομείου μας εδώ.
1: Σαν το πατατάκι έβγε το παϊδάκι, δεν
2: είναι. Το ημάμ της Εύης που δεν παίζεται.
1: Τι τυρί είναι αυτό πάνω?
2: Είναι μίξ νιώτικων τυριών και φέτα. Σαλάτα Ίος που την ονομάζουμε εμείς λόγω ότι έχει παστέλια, βινεγκρέτ με μέλι κτλ.
1: Στο Βιλαέτ είναι από τα καλύτερα φαγητά που εγώ προσωπικά έχω φάει στη ζωή μου και ζω 36 χρόνια ζωή να έχω. Εύη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που έρχεται, μένει ικανοποιημένος. Η αλήθεια είναι τόσα χρόνια παλεύουμε και βλέπουμε το ευχαριστώ του κόσμου και είναι η χαρά μας. Εδώ με το σύζυγο κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να είστε καλά όλοι σας.
1: Και εμείς σίγουρα το σφραγίζουμε. Πες μου ποιο πιάτο φεύγει περισσότερο απ' όλα.
3: Το κοτόπουλο με σπανάκι, η αλήθεια, ενώ μπήκε φέτος, έχει μπει πολύ δυναμικά και το ημάμ με τα τυριά. Και το αγαπάει ο κόσμος, αλλά και γουρουνοπούλα μπορώ να πω, γιατί είναι, για τις Κυκλάδες είναι κάτι διαφορετικό, πάει στα χωριά συνήθως, αλλά έχει μπει και αυτό πολύ δυναμικά.
1: Αχ, Εύη, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα χωνέψουμε. Περιμένουμε καμιά ωρίτσα να χωνέψουμε τα μισά και θα συνεχίσουμε να τα φάμε γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα.
3: Φυσικά. Είναι... Εδώ δεν αφήνουμε πράγματα στο Βιλέτη, στεναχωριέται μέσα η κουζίνα.
1: Βέβαια να πούμε ότι για τρία άτομα μας έφερε για 15. Δεν ξέρω αν είναι κανείς και μας ακούει από ή αυτή τη στιγμή. Να θα τελειώσουμε παρέα.
3: Έτσι. Πρόσεχτε όλοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια χρονιά.
3: Να είστε καλά.
1: Εσείς.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, χιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δρακομαγευτείτε!
0: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
3: Mini Maggio, Mami Cool.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κούτρις Μότο για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
6: Okay.
5: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Ήρα.
1: Love Radio 102,8.
2: Παρεούλα. Και εμένα μου αρέσει να το λέμε μαζί από εδώ και πέρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε φάει βιλέτη. Έχουμε σκάσει και έχουμε σηκωθεί να πάρουμε να κάνουμε δύο έτσι βήματα. Κάπως λίγο να μήπως πάει το φαγητό κάτω. Και βρήκαμε εδώ φίλες οι οποίες δεν τα καταφέρατε όλα τα φαγητά, ε.
3: Όχι. Ήταν τεράστιες ημερίδες, καταπληκτικές.
1: Ονόματα, θέλουμε ονόματα.
3: Εγώ είμαι η Γιώτα.
4: Εγώ είμαι η Βερονικά.
5: Και εγώ είμαι η Αναστασία.
1: Τι επιλέξατε, κορίτσια, για σήμερα?
3: Εγώ επέλεξα το αρνάκι λεμονάτο.
1: Το έφαγα και αυτό είναι θεϊκό.
2: Για πες εσύ.
4: Εγώ έφαγα το ψαρονέφρι με τα τυριά. Είναι η καθημερινή μου επιλογή όταν έρχομαι. Και εγώ το κοτόπουλο αλλά κρέμ, πραγματικά υπέροχο, με μανιτάρια.
1: Κορίτσια, τα καταφέρνετε ποτέ όλες τις ημερίδες ή πάντα ποτέ?
2: Να πούμε, Μαρία, ότι...
3: Ήτανε τεράστιες, όντως, δεν θα τα κατάφερνα κι εγώ ποτέ.
2: Να πούμε ότι τα κορίτσια εργάζονται εδώ, έτσι, ότι έρχονται εδώ καθημερινά σχεδόν, από ό,τι ακούω.
3: Όχι, εντάξει, καθημερινά, κάθε φορά που έχω παρέα, δηλαδή φέρνω κάποιον δικό μου άνθρωπο, επιλέγω να τον φέρω πάντα από εδώ, να δοκιμάσει τα υπέροχα πιάτα που έχουν εδώ τα παιδιά. Και τα παιδιά γενικότερα είναι πολύ καλά.
1: Είναι όντως καταπληκτικά.
2: Τι όμορφα.
1: Λοιπόν, και αφού κάναμε ντου στα διπλανά τραπέζια, Αγγελίνα Σταματάκη, πάμε στο δικό μας, θα αφήσουμε στα παιδιά να τελειώσουν το πακέτο τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κορίτσια.
3: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.

Το χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από την Ήρα.
1: Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω απέναντί μου τη Μαρία Αλιαδάκη και είμαστε στο Βιλαέτη.
2: Είμαστε στο Βιλαέτη, χορεύουμε.
1: Στην Ήω, έτσι.
2: Έχουμε φάει Ήω. Και τώρα, Αγγελίνα μου, δεν πιάνεις μια σουρωτή λίγο να δούμε πώς θα χωνέψουμε όλα αυτά τα υπέροχα φαγητά?
1: Εννοείται, με μια σουρωτή θα ολοκληρώσουμε αυτό το υπέροχο δείπνο. Και να σου πω κάτι, σε καλό να ανακαλύψεις και εσένα και όλους τους ακροατές τη σειρά με φυσικά αρώματα, λεμόνι lime, rose grapefruit, μέντα δυόσμο, μαστίκα και τριαντάφυλλο. Χωρίς ζάχαρη και χωρίς θερμίδες. Με όλα τα ευεργετικά στοιχεία του ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού, σουρωτή.
2: Λοιπόν, τα έχω δοκιμάσει όλα και να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή θα ήθελα ένα λεμόνι lime. Αλλά και το τριαντάφυλλο είναι από τα αγαπημένα.
1: Να σου πω κάτι, μέντα δυόσμο θέλω εγώ.
2: Ωραία, φέρ τα όλα, να πιούμε ο καθένας από λίγο.
1: Τέλεια, γεια σας.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
4: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Μέλισσες!
6: Η Αναβύση.
7: Γιάννης Πλούταρχος.
8: Και εμείς Jet στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
8: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
11: Α, τις βρήκα ξανά!
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Αλήθεια τώρα.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda Center.
6: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
7: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
8: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και ακριβώς.

0: αξιόπιστα. 123ink.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
4: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. No matter what. No matter what.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Aquila's Press Star Tour powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
11: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την ΙΕ.
1: Love Islands 2026 και είμαστε παρέα με τη SeaJets πιο γρήγορα από ποτέ. Έχουμε έρθει μέχρι την ΙΕ με Αγγελίνα Σταματάκη και σε έχω φέρει στα καλύτερα.
2: Με έχει φέρει στα καλύτερα, Μαρία.
1: Πού είμαστε?
2: Λοιπόν, είμαστε στο λιμάνι. Είμαστε στο Octopus 3, Μαρία μου. Η Αλεξάνδρα εδώ είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Να πούμε ότι είναι ένα εστιατόριο, έτσι.
1: Είναι ωραία μεζεδάκια, εστιατόριο με ζεδοπολείο θα το
2: ναι,
1: πω.
2: Ναι, εστιατόριο με ζεδοπολείο μου αρέσει. Έχουμε έρθει για ηλιοβασίλεμα. Είναι όλα χρυσά αυτή τη στιγμή.
1: Είναι από τα ωραιότερα σημεία.
2: Είναι από τα ωραιότερα σημεία.
1: Θέλω να σου πω ότι η Αγγελίνα κοιτάει, δακρύζει, βουρκώνει και προχωράμε.
2: Είναι η πραγματικότητα.
1: Οπότε περιμένουμε να το ξεπεράσει πάλι αυτό που ήρθε.
2: Αν θέλετε να έρθετε κι εσείς, να δακρύσετε κι εσείς από χαρά όμως και συγκίνηση.
1: Πρώτη φορά στα Love Island 2026, 200η φορά στα Love Island 2026. Αυτή είναι η φάση μας.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Seascape Experience. Ένας all day προορισμός με γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Ήρα.
1: Love Radio Crete 102,8 και Love Islands 2026 με Μαρία Λιαδάκη και Αγγελίνα Σταματάκη στην όμορφη Ήω, παρέα με την Αστραλή. Από την πρωινή βουτιά μέχρι τη βραδινή βόλτα στα σοκάκια των νησιών, η επιδερμίδα μας χρειάζεται καθημερινή φροντίδα.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στην Ήω και τώρα βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία του λιμανιού, στο The Octopus 3. Αναζητήστε το για να δείτε ότι πραγματικά είναι μαγευτικά. Μπαινοβγαίνουν εδώ τα πλοία, δένουν στο νησί και είναι από εκείνα τα μαγαζιά που έχουν γίνει σημείο συνάντηση και για τους ντόπιους αλλά και για τους επισκέπτες του νησιού. Ό,τι και αν θέλετε, θαλασσινούς μεζέδες, αυθεντικές γεύσεις, αλλά και ένα κεφτέ κοκκινιστό που τον είδα και θα πούμε στην Αλεξάνδρα να μας τον φέρει οπωσδήποτε.
1: Μαρία.
2: Σημείο κατά τεθέν μου φαίνεται θα
1: Μαρία,
2: έχει γίνει.
1: Μαρία, τον θέλω τον κεφτέ.
2: Εγώ ξέρεις τι άλλο θέλω.
1: Τι άλλο.
2: Θέλω και μια σαλάτα που είδα περίεργη. Κουσκούς, κάτι στα πόδια, θα τα θέλω όλα αυτά.
1: Εγώ είδα και κάτι άλλο. Σε ένα έτσι πύλινο. Τι ήταν αυτό, ήταν φέτα, ήταν ένα τυρί με κάτι.
2: Όλα θα δούμε τι είναι αυτά. Όλα.
1: Σε πολύ λίγο.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης,

0: ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Ήρ.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ έχουμε τρελαθεί με το The Octopus 3. Είμαστε στο λιμάνι της Ήου και έχουμε απολαύσει. Βασικά τώρα απολαμβάνουμε. Έχουμε ανοίξει μικρόφωνο διότι σιγά σιγά δοκιμάζουμε τις γεύσεις που μας έχει φέρει η Αλεξάνδρα σε ένα μεζεδοπολείο που δεν είναι σαν τα άλλα.
2: Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την υπέροχη αυλή, Μαρία, για γύρω λίγο το κεφάλι σου, βλέπεις αυτό το υπέροχο δέντρο.
1: Αυτό πέφτω, που αγκάλιασα μόλις μπήκα, λες.
2: Αυτό που αγκάλιασες μόλις μπήκες. Λοιπόν, αυτό είναι η αιτία που έχει πάρει το όνομά του αυτό το υπέροχο μαγαζί, The Octopus 3. Το 1989, λοιπόν, η γιαγιά της Αλεξάνδρας, έτσι ξεκίνησε, φύτεψε αυτό το δέντρο, ήταν ένα μικρούλι δεντράκι και όταν μεγάλωσε, απλώναν εδώ πέρα τα χταπόδια.
1: Οπότε έτσι γεννήθηκε το όνομα, ε.
2: The Octopus 3.
1: Ωραίο. Το φαντάζεσαι σε λίγο που θα έχουν ανάψει αυτά τα λαμπάκια πόσο μαγικά θα είναι?
2: Εγώ ανυπομονώ να ξέρεις και τα χρώματα. Κοίτα τα χρώματα από εδώ, τι ωραία που
1: τα είναι. Χρώματα κοιτάω, αλλά κοιτάω και αυτό τον κεφτέ με τη σάλτσα. Και
2: για αυτά τα χρώματα λίγο, έλεγα, ναι, Μαρία.
1: Άφησε με λίγο.
2: Τα χρυσαφένια.
1: Βλέπεις αυτό που λείπει. Το δοκίμασα, θέλω να συνεχίσω γιατί θέλω και τη συνταγή.
2: Άμα είναι αυτό από η γιαγιά,
1: δεν ξέρω.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από την Ήω.
1: Love Islands 2026 και είμαστε στην Ήω με τη Μαρία Λιαδάκη και Αγγελίνα Σταματάκη εγώ. Και είμαστε εδώ στο υπέροχο Octopus 3, σε αυτή την υπέροχη αυλή. Έχουν έρθει ήδη τα φαγητά. Λοιπόν, Μαρία μου, τι κάνεις εκεί, τι κοιτάς πάρα πολύ έντονα?
2: Τι να κοιτάω, έχουμε σκάσει και δεν θέλω να αφήσω τίποτα γιατί είναι όλα πεντανόστιμα πραγματικά. Έχω ενθουσιαστεί όπως το ήξερα με την σαλάτα κουσκούς και το χταπόδι. Έχει και μια ωραία ξινή γεύση σάλτσα που δεν υπάρχει το λαχανικό μέσα, αλλά και με το κεφτεδάκι.
1: Κολοκυθοκεφτές, ρεβιθοκεφτές και... σπανακοκεφτές.
2: Λοιπόν, το ρεβιθοκεφτέ τον έφαγα που εγώ αγαπώ και ρεβίθι είναι του ονείρου. Θέλω ένα σπανακοκεφτέ να φάω ακόμη για να σου ολοκληρωθεί η εικόνα.
1: Εγώ δοκίμασα και από τα τρία και σαγανάκι γαρίδες. Το αγαπημένο μου.
2: Δεν ξέρω αν μας ανοίγει η όρεξη η θάλασσα, αλλά μια χαρά τα έχουμε καταφέρει. Γιατί αυτά για δύο άτομα δεν είναι.
1: Νομίζω ναι.
2: Παιδιά, έχουμε και τη φέτα με το μπουκοβάκι που πάει έτσι με το κρασάκι που έχουμε πλέξει τέλεια. Οπότε συνεχίζουμε εδώ, The Octopus 3, στην Ήω τη Μαγευτική και στο λιμάνι. Εδώ θα μας βρείτε αυτή τη στιγμή, αν έρθετε. Εμείς θα περιμένουμε, εννοείται, να δούμε το ηλιοβασίλεμο από αυτό το υπέροχο σημείο και συνεχίζουμε με υπέροχες γεύσεις από The Octopus 3.
0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
0: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
9: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
10: Αλήθεια τώρα.
9: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Αλήθεια τώρα.

Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Ήω.
1: Love Islands 2026 και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε το island hopping μας χωρίς μια παγωμένη σουρωτή και όχι μία, παραπάνω διότι είναι πολλές οι γεύσεις οπότε δεν ξέρεις ποια να πρωτοδιαλέξεις. Έκανα και την ποίησή μου. Συνεχίζουμε λοιπόν στην υπέροχη Ήω παρέα με Αγγελίνα Σταματάκη.
2: Λοιπόν, Μαρία, ξέρεις τι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω αν είναι συνέστημα αυτό. Αισθάνομαι γεμάτη.
1: Είμαστε γεμάτοι από φαγητό σίγουρα, διότι τα έχουμε φάει όλα εδώ στο Διόκτωπος 3, δεν έχουμε αφήσει.
2: Αλήθεια. Τα έχουμε, έχουμε καθαρίσει τα πιάτα.
1: Εντάξει, όταν ήρθαμε, λέμε, δεν πεινάμε πολύ, γιατί ξέρεις, έχουμε φάει σήμερα. Και ήταν η φάση λίγο και από αυτό, λίγο και από αυτό. Και τώρα είμαστε σε άλλη κατάσταση. Μία γαρίδα ακόμα μ' ακούς.
2: Θες να σου πω όμως κάτι?
1: Πες μου τι θες.
2: Δεν με νοιάζει που δεν μπορώ να σηκωθώ, γιατί είναι και υπέροχη η θέα εδώ πέρα στο λιμάνι της Ήου. Δεν σηκώνω. Μόλις νιώσω καλύτερα από το φαγητό, μπορεί να ξαναπαραγγείλω και να κάτσω κι άλλο μετά.
1: Ή μπορώ να μου στη Χριστίνα Διασάκη να μας μεταφέρει. Σιγά
2: σωστό,
1: σιγά.
2: Σωστό.
1: Δεν κάνει καλό ηχολήπτη, καλό social media manager.
2: Υπέροχο κορίτσι, υπερκορίτσαρος όπως λέω εγώ.
1: Εμείς όπως καταλαβαίνετε μπορεί να κλείσουμε τα μικρόφωνα, αλλά θα συνεχίσουμε εδώ στο The Octopus 3 και παρέα με την Αλεξάνδρα και παρέα με όλο τον κόσμο που είναι εδώ. Έχουν αντιληφθεί κι άλλοι ότι είναι ωραία εδώ, οπότε βλέπεις ότι το μαγαζί έχει γεμίσει.
2: Έχει γεμίσει ήδη, ναι.
1: Έχουν ανοίξει τα φώτα, η θέα είναι μοναδική. Αχ, και αυτοί και αυτές πραγματικά θα μείνουν αξέχαστοι, Αγγελίνα.
2: Αξέχαστη, εμένα θα μου μείνει και το δέντρο αξέχαστο.
1: Και το δέντρο, δέντρο έχουμε γιωθεί ή δεν έχουμε γιωθεί εδώ?
2: Ακριβώς.
1: Πέρα.
2: Ακριβώς. Διόκτωπους 3 λοιπόν εδώ στην Ήω, στο λιμάνι, και εμείς σας αφήνουμε.
1: Σας αφήνουμε προς το παρόν, γιατί θα ξανάρθουμε,
2: βέβαια,
1: να περιμένετε.
2: Βέβαια.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
1: Τις βρήκα ξανά!
0: Πού?
1: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
0: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
5: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
6: Αλήθεια τώρα.
5: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Αλήθεια τώρα.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια, μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
1: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 4.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
9: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
11: Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Αλήθεια τώρα.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Ήρα.
1: Love Islands 2026. Πάντα παρέα με τη SeaJets. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά φυσικά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης.
2: Και είμαστε εδώ, συνεχίζουμε με Αγγελίνα Σταματάκη και Μαρία Λιαδάκη στα μικρόφωνα, τη γαστρονομική μας βόλτα στην Ήο. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στη χώρα και στο πανέμορφο Αρνίσα. Μέσα στη χώρα, ανάμεσα σε λευκά και κυκλαδίτικα σπίτια και μπροστά σε μια πάρα πολύ ωραία πλατεία με το κλεισάκι πίσω του κυκλαδίτικο, το λευκό γαλάζιο. Δεν έχει
1: ακόμη
2: καλύτερο.
1: Έχει ακόμη και τα παιδάκια που παίζουν. Υπάρχει ζωή εδώ πέρα. Είμαστε στη χώρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά αργούν να κοιμηθούν εδώ. Γενικότερα έχει πάρα πολύ ζωή το νησί.
1: Καλοκαίρι, Μαρία μου, καλοκαίρι.
2: Από τη στιγμή λοιπόν που θα καθίσεις, καταλαβαίνεις ότι εδώ γίνονται όλα από την αρχή. Πάρα πολύ ωραίες και φρέσκες πρώτες ύλες και όλη η οικογένεια εδώ που μας έχει υποδεχτεί ήδη με χαμόγελο.
1: Όλοι τους. Και είναι πολύ. Είναι οικογενειακά εδώ.

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την ΙΕ.
1: Love Islands 2026. Love Radio Crete 102,8. Αυτός ο υπέροχος συνδυασμός κάνει εδώ το μαγικό project. Και μαζί μας κάθε μέρα στον ήλιο είναι μια υπενθύμηση ότι η σωστή φροντίδα κάνει τη διαφορά. Αστραλή λοιπόν είναι μαζί μας και συνδυάζει προηγμένη φωτοπροστασία, ενυδατικά συστατικά και αντιοξειδωτική δράση για να βοηθήσει την επιδερμίδα να διατηρεί τη φυσική της ισορροπία και ομορφιά. Αστραλή λοιπόν, χαρίζουμε στο δέρμα μας τη λάμψη που το αξίζει, διότι πρέπει να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, αρνήσαμε τη Terranian Food και Love Islands, με συγχωρείτε, 2026. Μαράκι μου.
1: Είμαστε εδώ, χώρα ήου, γαλαζολευκή εκκλησία πίσω, απίθανη.
2: Παιδάκια που παίζουν εδώ.
1: Απίθανη πλατεία, απίθανο μέρος. Εδώ με τα φώτα πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο για να περάσει κανείς το βραδάκι του.
2: Σου έχω ένα quiz.
1: Τι quiz?
2: Λοιπόν, τι σημαίνει το αρνίσα?
1: Αρνίσα, τα ξέρω, ήδη ξανάρθει, αγάπη μου.
2: Έλα ρε Μαρία.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουν πάρει κάποιες λέξεις από την οικογένεια που δεν είναι και μικρή. 5 στον αριθμό τα παιδιά και όλοι βοηθάνε εδώ. Ακριβώς. Και όλοι βοηθάνε εδώ και είναι τόσο καλοσυνάτη.
2: Ήθελα τόσο πολύ να στη φέρω και τόσο... σήμερα.
1: Δεν μπορείς να μου τη φέρεις, αγάπη μου. Έχω εγώ, είμαι χρόνια στο κουρμπέτι. Ήρθες εσύ πρώτη φορά Love Islands για να μου τη φέρεις.
2: Να μας πάρεις από εδώ πέρα τις γνώσεις.
1: Κατάλαβες, ήρθαν τα άγρα να διώξουν τα ημέρα.
2: Λοιπόν, γύρνα λίγο έτσι. Αχα. Γύρνα λίγο το κεφάλι σου. Είμαστε δίπλα στη χώρα, το βλέπεις έτσι.
1: Είμαστε ακριβώς δίπλα.
2: Δηλαδή είμαστε στη χώρα, κυριολεκτικά. Με ένα βήμα. Και είμαστε στον παλμό του νησιού.
1: Είμαστε στον παλμό του νησιού μέσα, ακριβώς στη μέση. Αλλά δες και από εκεί το βλεμματάκι σου λίγο. Έρχονται τα φαγητά.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα τα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
5: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

0: Love Islands powered by Sea Jets. Live από την Ήρα.
1: Love Islands 2026 και είμαστε εδώ στην χώρα της αγαπημένης Ήου. Και μαράκι μου.
2: Είμαστε Αρνίσα και μπορεί κάποιος να επισκεφτεί να πούμε αυτό το υπέροχο μαγαζί με τους υπέροχους ανθρώπους του από το πρωί.
1: Σωστά.
2: Διότι από το πρωί σερβίρει καφεδάκι και πρωινό. Αλλά εμείς ήρθαμε βράδυ γιατί θέλαμε να τελειώσουμε όμορφα τη μέρα μας.
1: Έτσι είναι.
2: Θέλαμε να απολαύσουμε υπέροχες μεσογειακές γεύσεις. Ψήτα της ώρας, ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες. Δεν έχω καταλήξει τι από όλα αυτά πρέπει να πάρουμε. Πραγματικά σου μιλάω.
1: Δεν ξέρω, εγώ λέω να συμβουλευτούμε τα παιδιά. Θα μας πούνε.
2: Νομίζω θα μας τα φέρουν όλα, δεν υπάρχει.
1: Έτσι πιστεύω.
2: Θα τα δεχτώ με χαρά, δεν θα έχω πρόβλημα.
1: Κι εγώ.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Ήω.
1: Love Islands 2026 και είμαστε εδώ στη χώρα της Ήου σε μια ξεχωριστή τοποθεσία, αρνίζα Mediterranean Food και έχω απέναντί μου αυτό το γλυκό παιδί, τον Diego. Γεια σου Diego.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να μου πεις τι κάνεις εδώ εσύ.
2: Εγώ κάνω τη δουλειά του σερβιτόρου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Προσφέρω και βοηθάω στην οικογενειακή επιχείρηση όσο μπορώ.
1: Και ξέρεις τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω?
2: Ναι.
1: Ποιο είναι, πες μου, τρία αγαπημένα σου πιάτα?
2: Λοιπόν, θα ξεκινούσα με σαλάτα, σαλάτα βενίσα.
1: Okay.
2: Αγαπημένο μου.
1: Με το κοτοπουλάκι, για πες.
2: Μετά θα συνέχιζα με ένα μπιφτέκι σπανάκι που έχει πλούσιες γεύσεις και είναι πολύ λαχταριστό.
1: Λοιπόν, αυτό το δοκιμάσαμε και θέλω να σου πω ότι είναι και το δικό μου αγαπημένο. Πρώτο όμως είναι ο κολοκυθοκευτές εμένα.
2: Ναι.
1: Τον αγάπησα πάρα πολύ, έτσι μου θυμίζει κάτι πολύ παραδοσιακό, πολύ μυρωδάτο. Και το τρίτο πιάτο?
2: Επίσης, επειδή είμαι και πολύ του φαγητού, θα έλεγα τη χοιρινή μπουζόλα με πατάτες.
1: Πάρα πολύ ωραίες επιλογές. Μαρία.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο, επειδή δεν είναι ένα και δυο, είναι πέντε τα παιδιά εδώ, της αγαπημένης Άλμα. Θέλω να ρωτήσω αν πήρε καμία αυτό το ταλέντο που έχει η μαμά στην κουζίνα. Και κανένας.
2: Λίγο μεγάλος αδερφός.
3: Λίγο μεγάλος αδερφός, όχι πολύ.
2: Λίγα.
3: Σας μαγειρεύει αυτός καθόλου ή μόνο τη μαμά βάζει?
2: Ψήνει, είναι ο ψήστης.
3: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας υποδεχτήκατε και μας φέρατε και όλα αυτά τα υπέροχα φαγητά. Εμείς έχουμε ξεκινήσει, αλλά θα συνεχίσουμε να τρώμε, διότι μην νομίζω ότι.
2: Φυσικά.
3: Θα κάτσουμε εδώ μέχρι να τα φάμε όλα. Δεν γλιτώνετε. Είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τρέξε!
4: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ΩΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
8: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
9: Η πρώτη σκέψη.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Islands powered by SeaJets. Live από την Ήρα.
1: Love Islands 2026, Μαρία Λιαδάκη και Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στην Ήο και μαζί μας είναι η αγαπημένη Σουρωτή, γιατί μια μέρα γεμάτη με φαγητό, λίγη φυσικά με μια παγωμένη Σουρωτή. Και θέλω το να σας πω ότι η Σουρωτή εκτός από χωνευτική έχει και άλλα καλά. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε όξινα ανθρακικά και είναι φυσικά εμπλουτισμένη με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία γνωστά για τις ευεργετικές τους ιδιότητες.
2: Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε και είμαστε σε άλλη μια γαστρονομική στάση που έχει ολοκληρωθεί σιγά σιγά εδώ στην Ήο. Στο Αρνίζα λοιπόν απολαύσαμε ποιοτικό φαγητό, ζεστή φιλοξενία σε έναν χώρο που συνδυάζει κυκλαδίτικη ατμόσφαιρα αλλά και σύγχρονες γεύσεις. Αν οι διακοπές σας λοιπόν σας φέρουν στην Ήο, τι προτείνουμε στο κοινό που μας ακούει η Αγγέλα Σταματάκη?
1: Αρνίζα Mediterranean Food.
2: Αξίζει λοιπόν να χαλαρώσετε, να απολαύσετε ένα όμορφο γεύμα και να ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ τη φιλοξενία, όλη την οικογένεια.
1: Ναι, ήταν όλα υπέροχα. Το χαμόγελό τους, η ωραία τους κουβέντα.
2: Γιατί οι κολοκυθοκεφτέδες, κακή.
1: Οι κολοκυθοκεφτέδες, οι γαρίδες εκεί πέρα.
2: Με το μακαρονάδο, παιδιά, ήταν κόλαση. Πώς θα δουλέψουμε, δεν ξέρω.
1: Αγαπημένο κολοκυθοκεφτές εμένα.
2: Μα, ναι, εμένα μου άρεσε και η γαρίδα μακαρονάδα και ο μουσακάς.
1: Τέλεια.
2: Ήταν από τα γιατί και το μπιφτεκάκι τώρα που το θυμήθηκα. Παιδιά, όλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Να έρθετε και εσείς να τα απολαύσετε από κοντά. Εμείς σας χαιρετάμε και σας στέλνουμε φιλιά και αγάπη.
1: Φιλιά πολλά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα. Με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
4: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Αλήθεια τώρα.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η

Σαββατοκύριακο στο Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με το εστιατόριο El Toro Gastro Bar.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Ήλιος που δει, μουσική που μαγεύει και κοκτέιλς που γράφουν ιστορία. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblading, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
9: Αλήθεια τώρα.
8: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Αλήθεια τώρα.
10: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Κλείσε τώρα το σετ σου στο cicada-escape.gr και ζήσε το καλοκαίρι χωρίς να περιμένεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Signature cocktails, μοναδικές μουσικές και το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της Κρήτης. Ζήσε τη στιγμή στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με την υπογραφή του bartender Γιώργου Δενδράκη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Από καφέ και brunch μέχρι δείπνο και signature cocktails.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα πώς να χωρέσει ο χρόνος.
2: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.